0: Λίγο με ρυδρόσμα. Σοδά σε ρύθμα.
1: Έχουμε σε ρύθμα τα λάστο να εω. Έσον ο γρήγονε. Αρτένις ρε ουν θαλό. Μάρι μπράτη βεοδεύχον. Ορτό σοβά. Έρεσε φνογή. Σοδό ουτ νέμου μου. Έμος τούξε.